0: Ο Σαμπιριγκιά και έκαιρα κατά κατά κάμουν ούγκου άντε να με γορώ. Ακάγωνε full time. Μου δίκαινε για αντό.
1: Ενώνε με γάμπο για μπέσα. Με γάμπο για γουσάντζα μωρά. Πάτω η βαρόλη. Πέγουε μου άγω.
2: Μου είναι τζαμά. Παθαντζούνε 14 οριάνγκο. Να έχω κόβει κύριε κομείο και ρέκα κόντεβα. Ο εσχυράκιαν και ρεβα να αντούε. Ναι ρε βίρε να μου σούν κοβάκο. Πέσα σε ακόη την κοινή και κουέα. Μα δε κυρία πλάτσου κατέ.
1: Με δάκορε το τυρέ του άραδα μου ουγείο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο γουόν δεν ο αμοδένιο άντζημα μόση κούματα. Η κομισιά καβόα είναι κοινιάντα. Η γυρή λιουαρία καρλιά κύριε. Father Junior the commentator aguete kegara na ke golikipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampule arego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
3: oboro ni ati leadership style ni eto maga maunduma undu aguonde ugiangurani
1: ungibitu niki nawe mwaro FM na medhago tutiraraga mugio tondo tumenyaga igutura na iko dama ba